Ο Αζέμ τι είναι εσύ. Μου κατένω. Ουε Μαζομπέλ. Γεν δε καλίτε δε Μαζομπέλ. Ο Μαζομπέλ μπλάν. Και τι τακτέ βιολέτ λα δανή. Μαζομπέλ σαφήν δω αμάνγε δε πιζόντια που γίνεται με μάτε. Ο Παπ Ζαμγκόν.